σου συμπάτη βερομάντη, βαϊκιο μεραφιλού απάτη βεξάτ σαρμάντη. Ήμ κυβε όφελο το μάτι, ευσαλήρω το δημοκράτη. Γιέσκαλου μάσου αφρικάνη σιμουλτάνη, σε γιέσκο μην χαμοντελιάνη βερότε βικτοριάνη. Γιέσκαλου μάσου μουζικάλη, μαμάς λιό νορμάλη, σε με όφελο φορμάλι, ουγάμακτου άλλη.